Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι.

και ξέρω πως φοράω μες στο λακάκι.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Στο καφενείο τη ζωή μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

στιγμές. Να βρίσκεις χρόνο και μαζί τους μη θυμώνεις. Θέλει παρέα στα ωραία και τις ρογμές. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο

μιας καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή, στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

αστεία του χρόνου σπατάλη κάτι τα δυνατό. Να εφεύρηστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως, τραβά απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ αρέστα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.

ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Μες σε καθρέφτες, δίχως μνήμη, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Κλειστρούν τα όνειρα στον ύπνο, όπως τα τρένα στο σταθμό και στην

μονάχη. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια.

0: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Από τον Christopher Nolan.
3: Promise me you'll come back.
4: What if I can't?
2: 16 Ιουλίου.
5: Get your weapons ready.
2: Το έπος είναι εδώ.
4: No one could stand between me and home.
2: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
5: Let's go!
2: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,
7: πού θα τα βάλω όλα αυτά?
6: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων έπληξε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στόχους στο Ιράν. Ο Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τεχεράνη, ενώ από τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος τίθεται σε ισχύ ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με εξαίρεση τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς προς μη ιρανικούς προορισμούς και τα πλοία ανθρωπιστικής βοήθειας. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπινου Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσής της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: αυτά που έχει στο power list που λέμε, ή που τα γράφει στο Spotify στη σειρά και κάθεσαι και τα ακούς, γιατί ένα τραγούδι κατά την ίδια έρευνα μπορεί να προσφέρει παρηγοριά μετά από μια δύσκολη μέρα, μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση, μπορεί να μειώσει το άγχος και να ενισχύσει την καλή διάθεση. Αυτά τα λένε επιστήμονες, έχουμε χαρτί.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Αλλά πέρασαν οι εποχές που πλήρωνες όσο-όσο για μια μελανιά εκεί στα μέρη της εξωτικής Ανατολής. Τώρα πληρώνεις όσο-όσο για να περάσεις το φορτίο από τα στενά του Ορμούς. Και μάλιστα όχι στους Ιρανούς, οι οποίοι κατέχουν και την περιοχή και δημιουργούν δεδομένα και δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα για να περάσεις. Δεν σου λέγανε, δεν είχε πόρτα στα στενά του Ορμούς. Την πόρτα τη δημιούργησε η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ με την όποια λογική του, βάλτε το σε εισαγωγικά. Και τώρα έρχεται ο ίδιος ο Τραμπ και λέει: συγγνώμη, εμένα θα πληρώνετε τώρα στα στενά του Ορμούς, γιατί εγώ είμαι, όχι, μην το πω τώρα με την έννοια την αγοραία, ο προστάτης. Ο προστάτης της περιοχής. Γιατί εγώ φροντίζω να περνάτε από εκεί που περνάγατε. Αλλά ήρθα εγώ, έκανα τον πόλεμο, δεν μπορείτε να περάσετε. Και τώρα θα φροντίζω εγώ να περνάτε και θα μου δίνετε το 20% της αξίας του φορτίου. Αυτό ονομάζεται εξωτερική πολιτική. Αυτό ονομάζεται Ηνωμένες Πολιτείες του σήμερα. Και αυτό θα πληρώνει ο κόσμος και εμείς δηλαδή θα πληρώνουμε, γιατί τα προϊόντα έρχονται για μας και θα επιβαρυνθούν περαιτέρω, που λένε. Οπότε αντιλαμβανόμαστε, αυτό παλιά ήταν, και το είπε και ο Λούλα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ότι αυτό παλιά λεγόταν πειρατεία και τώρα πειρατεία λέγεται. Και προστασία επίσης με την έννοια της νύχτας λέγεται. Και δημιουργήθηκε εκ του μηδενός από τον Τραμπ, ο οποίος τώρα παρουσιάζεται σαν σωτήρας και λέει: εγώ θα σας βοηθήσω να περνάτε, αλλά επειδή έχω και έξοδα εκεί ως προστάτης, κρατάω πόρτα, γιατί είναι πολύ στενά τα στενά και δεν χωράνε όλοι, θα με πληρώνετε με το 20%. Ωραίες καταστάσεις ζούμε, υπέροχες. Χρόνια πολλά στον Ακύλα, να το πάρουμε εορταστικά. Ο Ακύλας, λοιπόν, ο Απόστολος Επίσκοπος Λευκάδας, γιορτάζει σήμερα μαζί με την Πρίσκυλα, γιατί ήταν το ζευγάρι που είχε προτείνει ο Μακαριστός για να αντικαταστήσουν τον άλλον. Από να αντικαταστήσει τον άλλον, δεν αντικαθίσταται. Ο άλλος είναι brand name, είναι σαν το γνωστό αναψυκτικό. Οπότε τους κρατήσαμε για μας. Δεν είναι κάτι, δεν έχουν. Ανεπισήμως είναι των ερωτευμένων, αλλά δεν μπόρεσαν να καθιερωθούν κιόλας. Αυτοί εορτάζουν σήμερα. Και ο Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ο Κολυβάς, ο οποίος θεωρείται μεγάλη μορφή στον βίο, το μοναστικό και μοναχικό.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Έχουμε και ειρήνη στην Επίδαυρο. 5 διπλές για την επόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο και το mail σας. Ειρήνη γράψτε και αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.

0: Και τη θερμοκρασία βλέπω, επειδή θα αντιμετωπίσουμε μια μικρή ζέστη. Μια ζέστη προβλέψιμη και διαχειρίσιμη, τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη. Γιατί μπορεί εμείς να έχουμε 37 και να λέμε μια χαρά είμαστε, μπορεί το 37 αυτό να στείλει και κόσμο στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, όπου κατά τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα από τους διάφορους οργανισμούς υγείας τοπικούς των χωρών που επλήγησαν, έχουμε πάνω από 10.000 θύματα. Κυρίως ηλικιωμένους άνω των 65, που δεν άντεξαν τις συνθήκες της αφόρητης ζέστης και τα back-to-back φαινόμενα. Και έρχεται κι άλλο τώρα, αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς πάμε καλά, κοιτώντας γύρω-γύρω, καλά πάμε. Αυτό είναι που λένε το χειρότερο μας τρέφει. 37 σήμερα, 37, μάλλον 36 σήμερα στην Αθήνα, 37 αύριο, 37 την Πέμπτη, 36 την Παρασκευή, 37 το Σάββατο. Μέχρι τότε υπάρχει πρόγνωση της καθημερινής. Και δεν είναι ότι η ζέστη σου δημιουργεί συνθήκες ανυπόφορες, είναι ότι μας επηρεάζει. Υπάρχει ένας όρος, οι επιστήμονες το επικοινωνούν έτσι, αλλιώς θα είναι στα κοιτάπια τους γραμμένο, heat wave hangover. Αυτό είναι που σε βαράει η ζέστη και είναι σαν να έχεις πιει το μισό μπαρ. Δηλαδή το μεθύσι που αφήνει πίσω του ένας καύσωνας. Και αυτό είναι επιστημονικά εμπεριστατωμένο. Δεν είμαστε καλά όταν έχει ζέστη. Όταν είμαστε γύρω στους 37, που θα τους έχουμε τις επόμενες ημέρες, προσπαθεί ο οργανισμός να αποβάλει θερμότητα και υδρώνει και διαστέλλονται τα αιμοφόρα αγκία και όλα αυτά κατά τον Independent, η εφημερίδα, η Βρετανική, το γράφει η έγκυρη. Δεν περνάνε εύκολα, ακόμα και όταν ο καύσωνας υποχωρήσει, εμείς προσπαθούμε ακόμα να συνέλθουμε. Αυτό είναι το heat wave hangover. Και νιώθουμε κουρασμένοι και θολωμένοι, και οι συνεχόμενες νύχτες με κακό ύπνο έρχονται μία μετά την άλλη. Μας παίρνει από κάτω δηλαδή. Συσσωρεύεται, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ένα προσωρινό χρέος ύπνου. Χρωστάμε ακόμα και στον ύπνο, εκτός από τη Μιχαλού, όταν κάνει μεγάλη ζέστη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Στους δρόμους καλά πάμε. Λίγο Κηφισός στο Περιστέρι, λίγο όμως και Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρι μέχρι και λίγο μετά τη Σχίστου.

0: και αυτό το heat wave hangover δεν είναι μόνο φυσικό, μπορεί να είναι και τεχνητό. Μου λέει η Κατερίνα το πρωί, ερχόταν με τον ηλεκτρικό, ανέβαινε και είχαν βάλει το καλοριφέρ. Αντί για το air condition, είχαν βάλει το καλοριφέρ. Οπότε μια γυναίκα βγήκε έξω και φώναζε: θέλετε να μας πεθάνετε? 5 και 20 το πρωί οι κραυγές απόγνωσης, και τότε γύρισε, λέει, στο κρύο. Ενώ όταν βγήκε ήταν και χαλασμένες οι σκάλες. Δηλαδή σου βάζουν και δεύτερη δοκιμασία. Δεν σε αφήνουν να χαλαρώσεις το πρωί. Πρέπει να είσαι μέσα στην ενέργεια. Οπότε βγήκε από τη ζέστη, μάλλον είχε βάλει κατά λάθος το καλοριφέρ, μπορεί να κρύωνε ο οδηγός. Σου λέει: εγώ κρύωνω, με νοιάζει. Εγώ θα βάλω το καλοριφέρ μέχρι να ζεσταθεί το κουκαλάκι μου. Και δημιουργήθηκε ένα ωραίο αγώνισμα πρωινό. Δεν είναι μόνο το heat wave, δηλαδή φυσικό, υπάρχει κι άλλος τρόπος να το νιώσουμε. Προσέξτε τώρα τι γίνεται με αυτό το heat wave, γιατί έχει κι άλλες πτυχές, οι οποίες ή προκαλούνται ή καταγράφονται, εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Γιατί όταν η Goldman Sachs βγαίνει και σου λέει ότι η ένταση του φαινομένου του Ελνίνιο μπορεί να προκαλέσει αύξηση 15,8% στις τιμές των αγροτικών προϊόντων, κάτι υποπτεύεσαι εσύ ότι θα έρθει το πράγμα. Δεν είναι, ότι είναι δεδομένο ότι δεν καταγράφεται μόνο. Κάπως στρώνεται κιόλας. Γιατί αυτό συμβαίνει, λέει, με το Ελνίνιο, γιατί θα επηρεάσει με τις βροχοπτώσεις, με τη ζέστη, θα επηρεάσει αγροτικές περιοχές όπως η Ινδία, και τότε τα τρόφιμα θα αυξηθούν και θα προσθεθεί όλο αυτό πάνω στον πόλεμο στο Ιράν και θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές τον επόμενο καιρό. Και αυτό δεν το λέει ο Κολυδάς για τον καιρό, το λέει η Goldman Sachs που εκτιμά πώς θα πάνε τα πράγματα. Και επειδή η Goldman Sachs έχει και μια ιστορία, τέλος πάντων, δική της μεγάλη, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά θα έρθουν και θα δημιουργηθούν αυξήσεις 10 με 50% σε βασικά εμπορεύματα κατά την Goldman Sachs. Και θα φταίει το Ελνίνιο, θα φταίνε τέτοια πράγματα. Τώρα πώς βγαίνουν όλοι χαμένοι, αλλά λίγοι. Ολιγαρχία θα την πω έτσι με τους παλιούς όρους. Γίνεται όλο και πιο πλούσια και πολλοί φτωχαίνουν. Είναι κάτι που πρέπει να εξηγηθεί επαρκώς για να αποδεχτούμε ότι η αιτία είναι το Ελνίνιο και διάφορα άλλα φαινόμενα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Για κοιτάξτε τη βενζίνη στα πρατήρια πάλι. Πώς τσίμπησε κατευθείαν με την εμπλοκή στο Ιράν, τόσο καιρό δεν έπεφτε. Τώρα είδα πάλι πάνω από 2.
2: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατ'

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για τρεις ημέρες στη Σέριφο για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού στις 20 Ιουλίου. Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι με θέα το Αιγαίο και ταβάνι τον ουρανό. Διοργάνωση Σύλλογος Γυναικών Σερίφου η Ανδρομέδα. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Βασίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Με 140 ο πρελοξαπλώστρατος, εύγος με την ομπρέλα από πάνω, στο Μόντε Κάρλο παρακαλώ, που δεν πρόκειται να πάμε ποτέ. 140 με 150, γιατί άμα πας θα τα πληρώσεις. Είναι μέσα στο σετ. Στις Κάνες, που βλέπεις και ένα σινεμά, 45 με 125, στο Δε Καβούρι και Αστέρα, πρώτη σειρά βέβαια, έτσι, το καλτσάτο, αυτό που ακουμπάει το δαχτυλάκι φλίσβο. 210. Θα μου πεις, είναι επιλογή σου. Ναι, απλά καταγράφουμε, ρε παιδί μου, την κατάσταση που επικρατεί, πόσο μεγάλη ιδέα έχουμε για τον εαυτό μας. Όχι εμείς, άλλοι και το αξιοποιούν. Πάμε πίσω στο χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Σήμερα έχουμε και την Εθνική Εορτή της Γαλλίας, η πτώση της Βαστήλης της περίφημης φυλακής. Είναι και ο δικός μας εκεί. Ο Κυριάκος και θα συναντηθεί με τον Μακρόν. Είναι η συμμαχία των προθήμων να πάρουν αποφάσεις για την Ουγγαρία. Του μεταξύ βγήκε ο Πεσκόφ, όχι ο Μετβέντεφ, που τον ξέρουμε, λέει διάφορα κατά καιρούς, δεν του δίνει σημασία. Ο Πεσκόφ είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Βλαδίμηρου. Και λέει: παιδιά, αν απειληθεί η ύπαρξη της Ρωσίας, θα φάτε πυρηνικό. Το είπε ευθέως. Δεν το έκρυψε. Ότι σε περίπτωση που απειληθούμε, το πυρηνικό θα φύγει κατευθείαν. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι η Συμμαχία των Προθύμων προχωρά. Θέλει να δυσκολέψει και άλλο τους Ρώσους, δεν ξέρω μέχρι ποιο βαθμό. Η Ουκρανία, εντωμεταξύ, χτυπάνε δηληστήρια και αυτό θεωρείται πολύ. Μάλλον ξεπατικό τούτο το Ιράν, που χτύπαγε υποδομές στις γύρω χώρες κτλ. Και δυσκόλεψε πολύ την οικονομία. Και έχουν κάνει τους Ρώσους να πλακώνονται μέσα στα βενζινάδια και να πέφτουν ρώσικες γροθιές και να βλέπουμε τα βίντεο. Σήμερα, λοιπόν, η Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Θα παρελάσουν οι Γάλλοι.
3: Όταν ακούτε

0: στους δρόμους άνοδος κάθοδος και φυσίου, κυρίως στην κάθοδο από Νέα Ιωνία μέχρι Καβάλας και έξοδος Αθηνών, Κορίνθου. Και έφτασε η ώρα να σας υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό του Δίεση. Σήμερα κάνουμε κλήρωση, γι' αυτό λίγο πριν από τις 10. Και στέλνουμε έναν ή μία, μάλλον έναν ή άλλη μία, για ένα τριήμερο τον Ιούλιο στη Σύρο για το κλείσιμο του Αυλή Φεστιβάλ στις Κυκλάδες. Θα έχουμε και εισιτήρια, θα έχετε δηλαδή και τα εισιτήρια και τα ακτοπλοϊκά, τα πάντα και τα πηγενέλα από νησί σε νησί. Είναι γιατί είναι σε τρία νησιά. Φέτος Σύρος, Άνδρος, Τίνος. Οπότε αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, Σύρος και αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Η κλήρωση σήμερα θα μείνετε και στο Aigli Hotel στην Ερμούπολη, 100 μέτρα από το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας των Κυκλάδων, που είναι και καταπληκτικό.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια.

0: Υπάρχει και μια νότα, έτσι, μια νότα θα την πω, νότα σε επίπεδο κοινωνικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απαγόρευση της χρήσης των social media κάτω των 13 ετών για τα παιδιά δηλαδή, τα οποία σύμφωνα με όσα επικοινωνούνται από την Φόντερ Λάιεν θα μπορούν να μπαίνουν μόνο με την επίβλεψη γονέα. Θα είναι και ο πατέρας και η μάνα και θα βλέπουν που μπαίνει το παιδί και αυτό γίνεται για να προστατευτούν τα παιδιά. Και μάλιστα υπάρχει πίεση, είπε η Ούρσουλα, και από την Ελλάδα και από την Κοπεγχάγη και από το Παρίσι και από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Αυστραλία, η Ινδονησία και η Μαλαισία. Στην Αυστραλία πάντως δεν πήγε καθόλου καλά. Γιατί το 85% νέο έχει απαγόρευση κάτω από μια ηλικία, το 85% εξακολουθεί να μπαίνει άνετα στα social media. Μερικοί πάνε και κάνουν και face control που γίνεται για να μπει. Πάνε και βάζουν μουστάκια, τα πιτσιρίκια, βάζουν τέτοια πράγματα, μουσια και περνάνε έτσι σαν ενήλικοι. Αλλά μάλλον και οι πλατφόρμες κάνουν τα στραβά μάτια γιατί σύμφωνα με όσα επικοινωνούνται από την Αυστραλία. Ενώ είναι γεμάτο με ανήλικους και πάλι, είναι γεμάτα το Instagram, το Facebook, τα πάντα, και υποτίθεται ότι οι πλατφόρμες δεν ξέρουν πώς μπήκαν οι πιτσιρικάδες, οι διαφημίσεις είναι στοχευμένες πάνω σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, που σημαίνει ότι ξέρουν. Το ζήτημα είναι το μέτρο αυτό απέτυχε. Η δε Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζει έτσι πολύ όλες αυτές τις κινήσεις, θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν κυκλοφόρησε αυτό πολύ, ότι μας παρακολουθεί πλέον άνετα και με τον νόμο. Δηλαδή μπορεί να μπαίνει στο chat την ώρα που μιλάς, να βρίσκει λέξεις κλειδιά και να σε θεωρεί ύποπτο ή να πρέπει να είσαι υπό έρευνα αν γράψεις λέξεις κλειδιά που θεωρούνται τρομοκρατικά κτλ. Και ξαφνικά να σου χτυπήσει την πόρτα η ασφάλεια διυπόθενσή σου όπως παλιά. Πάμε να δώσουμε και τριήμερο στη Σέριφο. Δευτέρα 20 του μήνα έχει συναυλία η Μαρίνα Σπανού και στέλνουμε έναν ή μία, μάλλον έναν ή μία, να μείνουν εκεί δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό στο σπιτάκι Σέριφο Στούντιο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, Σέριφος, αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Κυριακή με Τρίτη θα πάτε, 19 με 21 και θα έχετε και το ακτοπλοϊκά και για τη συναυλία, τα εισιτήρια, τα πάντα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και με ένα ταγκό πάμε για τις 8. Δελτίο ειδήσεων.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Επιμένεις?
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε?
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή?
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 16 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
8: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
8: αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
14: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
13: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
15: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
16: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίες. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων έπληξε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στόχους στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν και πρόσθεσε ότι επαναφέρουν τον αποκλεισμό του Ιράν. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσής της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ για την υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Απολογούνται σήμερα στις ανακριτικές αρχές Θεσσαλονίκης οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΕΔΙΣ. Της 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλα. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση. Από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Έγινε ρε παιδί μου, θα το ανάψω και θα περιμένω το αποτέλεσμα στο τέλος του Αυγούστου για το πώς θα ανταπεξελθώ. Αλλά είμαστε λίγο, έχουμε γίνει λίγο ζορμπάδες οικονομικοί. Γιατί κατά τα άλλα, εγώ βλέπω ότι ακόμα και όταν έρθει ο λογαριασμός, μπορούμε πλέον να το αντιμετωπίσουμε. Σήμερα στα νέα, πρώτο θέμα γίνεται μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Δικό μας είναι εδώ. Μπορείς να πας στη Θεσσαλονίκη και να το απολαύσεις. Πώς αντιμετωπίζουμε την υπέρταση, αυτή η ντουβρουλίγκα που σου έρχεται, μπορείς να την προβλέψεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι μόνο το Αριστοτέλειο. Συνεργάστηκαν μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού με το Αριστοτέλειο και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, του AI που λέμε, που κατά τα άλλα σιγά. Άμα το βάλετε να σας ψάξει πράγματα, δεν είναι να το πληρώνει, σωστό λέω. Με τη χρήση λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης, βρήκανε τα μυστικά της υπέρτασης. Και με τη χαρτογράφηση του εγκεφάλου μπορούν να προλάβουν το να σούρθει. Όταν ακούτε.

0: 93,3. Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Γιατί η Πέρταση, πρέπει να ξέρετε, αποκαλείται σιωπηλός δολοφόνος. Δεν προειδοποιεί, ντα, σούρχεται με τη μία.

0: πίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έχουμε και ένα μικρό πρόβλημα εκεί στην παραλιακή προς Γλυφάδα. Έχει γίνει ένα τροχαίο, να ξέρετε. Εδώ Δίεση 101,3. Χρόνια πολλά και στον Ακύλα και τον Νικόδημο που εορτάζουν σήμερα. Και στους Γάλλους επίσης που εορτάζουν, σύμμαχοι και φίλοι. Έχει πάει και ο Κυριάκος εκεί. Θα παρελάζουν από μπροστά του. Θα του δειγματίσουν. Μπορεί να παραγγείλει κι άλλα. Δεν ξέρω, το έχουμε πάθει και σε ταβέρνα. Όταν σου λένε έλα να δεις τι έχουμε, παίρνεις περισσότερα. Είναι δεδομένο αυτό.

0: Σήμερα είναι και η μέρα, διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Δεν τους ξέρουμε έτσι, τους ξέρουμε ως non-binary. Είναι και η επέτειος της άλωσης, τα λέγαμε προηγουμένως, με τις παρελάσεις σήμερα χωρίς πυροτεχνήματα λόγω του κινδύνου των πυρκαγιών. Πρώτη φορά οι Γάλλοι δεν θα ρίξουν στρακαστρούκες, που λέμε, για να γιορτάσουν το γεγονός της αλώσεως της Βαστίλης, μεγάλο γεγονός. Κυρίως ανθρωπιστικό γεγονός, όχι τόσο πολεμικό. Ήταν ανθρωπιστικό ακριβώς γιατί οι κατώτερες τάξεις διεκδίκησαν μερίδιο στην εξουσία και παραμένει βέβαια επίκαιρο. Και η Μασαλιώτιδα ήταν σήμερα καθιερώτη και θα σας πω για τη Μασαλιώτιδα μετά το break, μετά το διαφημιστικό, γιατί έχει την σημασία του και αυτό το τραγούδι, πώς ξεκίνησε, πού πήγε. Αλλά τέλος πάντων, επειδή μιλάμε για τις ζέστες τώρα και για τον κίνδυνο πυρκαγιάς και στην Ευρώπη, που θα ζήσει το τρίτο κύμα, παρακαλώ, καύσωνα, έχει επηρεαστεί μέχρι και η Παρμεζάνα. Εκτός από το ότι έχουν επηρεαστεί ήδη άνθρωποι, εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 10.000 θάνατοι στις χώρες της Ευρώπης μέσα σε μια εβδομάδα από τη ζέστη, και η Παρμεζάνα, η περίφημη, εφοδιάστηκε γιατί έρχεται από συγκεκριμένη περιοχή της Ιταλίας και έκοψε το γάλα από τη ζέστη, που λέμε. Γιατί βγήκε ο πρόεδρος του Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο Consortium, θα το πω και με το όνομα γιατί το αξίζει, ο Νικόλα Μπερτινέλη, γιατί είναι της οικογενείας, και είπε: όσο αυξάνονται, όσο οριμάζει το τυρί, αυξάνονται τα κόστη. Γιατί οι θερμοκρασίες όταν ξεπερνούν τους 40 βαθμούς που είχαμε εμείς, οι αγελάδες, προσέξτε, γιατί και η αγελάδα τη θέλει την ξεκούραση, δεν μπορεί να την κουράσει συνέχεια και να είναι στο άρμεγμα και να σε κοιτάζει έτσι λίγο λάγνα. Περνάνε περισσότερο χρόνο ξαπλωμένες. Τι να σου κάνει και η αγελάδα, δεν την αντέχει τη ζέστη. Τρώνε λιγότερο, παράγουν λιγότερο γάλα, οπότε βγαίνει λιγότερη παρμεζάνα, αυξάνει και η τιμή της παρμεζάνας. Να πώς εξηγούνται όλα. Γιατί λέει, τρία είναι τα συστατικά της παρμεζάνας, να ξέρετε, αν την τρώτε, μαζί με το αλάτι και την πιτιά και το γάλα. Αυτό τίποτα. Για να πήξει, η πιτιά είναι για να πήξει. Οπότε ξύνεις η παρμεζάνα κατά το πάγος η τσιμινέρα και ακριβαίνουν οι τιμές λόγω της ζέστης.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Έχουμε και ειρήνη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Ανατρεπτική. Καραθάνος Δελιβοριάς. 5 διπλές και την επόμενη Παρασκευή. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το μέλη σας. Ειρήνη και αποστολή στο 54301 24 Ιουλίου.

0: Τα νέα φτερά του Νίκου Πορτοκάλου, καινούριο, δεν ξέρω αν προσέξατε πόσο απελευθερωτική, πόσο μάθημα ψυχολογίας είναι η στίχη σε αυτό το τραγούδι. Εδώ Δίες 101,3, και Μαρία εδώ γράφει να είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί τελικά σε όποια ηλικία και αν είσαι μπορείς να κυνηγάς το όνειρό σου. Μόλις βγήκε χθες η βαθμολογία του τελευταίου μαθήματος, του τελευταίου εξαμήνου, και επίσημα είμαι κάτοχος του μεταπτυχιακού μου και είμαι πολύ υπερήφανη για μένα. Να είμαι όλοι έτσι όπως είναι η Μαρία, υπερήφανη για τον εαυτό τους. Αυτά τα νέα φτερά του Πορτοκάλουγλου δηλαδή. Είναι όντως ένα μάθημα. Αν προσέξεις καλά τους στίχους, γιατί ο Πορτοκαλόγλου γράφει κοινωνικό στίχο. Και πολύ αισιόδοξο επίσης, γιατί κατά τα άλλα, είμαστε σαν αυτή τη φορτηγίδα στα Κουφονίσια. Κατά τα άλλα, αυτή η φορτηγίδα στα Κουφονίσια που πήγε και έκανε το beach bar, αυτός πήγε κόλλαγε πάνω στα βράχια και το είχε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί επιχειρηματικά όταν μπορεί να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο, το είχε διαμορφώσει. Το βαρκάκι, τι ήταν αυτό, η φορτηγή τέλος πάντων, το είχε διαμορφώσει να ταιριάζει με το τοπίο. Είχε γύρω-γύρω, είχε φτιάξει βράχια, δεν φαινότανε, και από πάνω είχε βάλει τέτοιο, σαν, πώς το λένε, αυτό που σκεπάζεις από κοκοφίνι, κάτι είναι. Και φαινότανε σαν ένα με το τοπίο. Πήγαινε, το κόλλαγε πάνω στο βράχο και γινόταν, δεν μπορείς να του πεις παραποίηση στο τοπίο, αφού το έφτιαξαν να είναι ένα. Δεν μπορείς να μου πεις τίποτα. Παρ' όλα αυτά τον κυνηγήσανε και ο άνθρωπος συνελήφθηκε όλος, γιατί ούτε άδεια είχε ούτε τίποτα, αλλά είναι κανονικά το γκρις, έτσι. Το πλωτό γκρις είναι. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως το είδα που ήταν καλυμμένο, ήταν σαν αυτό που είχε φτιάξει ο Βέγκος το αυτοκίνητο ως πράκτορ και το είχε γεμίσει με σανό από πάνω και δεν έβλεπε και βγήκε από το δρόμο. Ένα τέτοιο ήταν και έκανε καριέρα και πουλούσε κανονικά και πήγε και σε προστατευόμενη παραλία την Ιταλίδα των Κουφονισίων να πουλήσει και εκεί έγιναν όλα. Εκεί σταμάτησε η επαγγελματική πορεία, η οποία προβλεπόταν πολύ αισιόδοξη, έτσι, πολύ ανεβαστική. Θα έκανε πολλά λεφτά, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Αυτοί που φτάνουν στην παραλία και λένε κάτι ξεχάσαμε, και εκείνοι που πέρασαν πρώτα από τα Max Stores και εξοπλίστηκαν πλήρως. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, 18 του μήνα, επιστρέφουμε σε ένα κατάστημα και πηγαίνουμε σε ένα κατάστημα Max Stores και βρίσκουμε όλες τις καρέκλες, τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση αυτό το Σάββατο. Έτσι, οπότε, μη σκάς καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Δίεση 101,3.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
14: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντώνη,
16: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και ο Σοκράτης μέλα μας και επιστρέψαμε στην παραλιακή. Αρχίζει και μεγαλώνει λίγο το πρόβλημα, γιατί είχαμε το τροχαίο νωρίτερα στο ρεύμα προς την Κλειφάδα και στο Φλίσβο. Οπότε από τον υπόδρομο τον παλιό ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και προς Πειραιά όμως μετά τον Κηφισό, και ο Κηφισός στην κάθοδο από το ύψος της Πέτρου Ράλη περίπου πρόβλημα έχει, και γενικά είναι μια ημέρα δύσκολη και στον Κηφισό πάνω, στην κάθοδο κυρίως, αλλά και στην άνοδο και στην Αθηνών Κορίνθου και στην Αττική Οδό, μόνο από Ζεφύρι μέχρι την Κόβρηση. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σήμερα, σαν σήμερα, και αξίζουν αναφοράς. Σήμερα είναι η Εθνική Εορτή των Γάλλων. Σαν σήμερα το 1795 υιοθετείται και επισήμως η Μασαλιώτιδα ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Δεν γράφτηκε έτσι. Σύμφωνα με το σανσήμερα.gr που έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, γράφτηκε από ένα λοχαγό προς τιμήν ενός στρατάρχη και ή το στρατιωτικό εμβατήριο. Και μετά χρησιμοποιήθηκε και από την αριστερά, παρακαλώ, και ως ύμνος της Παρισινής Κομμούνας, και τραγουδήθηκε από τους απεργούς του Σικάγου στα αιματηρά γεγονότα, και καθιερώθηκε και στην εργατική πρωτομαγιά μαζί με τη διεθνή, το παίζανε με μίξη. Πέρναγε. Και το πήραν οι Γάλλοι, το κάναν εθνικό ύμνο με τους ίδιους στίχους. Δεν είναι και τόσο ανθρωπιστική στίχη, βέβαια, γιατί λέει το, αυτό το Allons enfants de la patrie που ακούμε και ακούγεται πολύ ωραία και συνοδεύουμε μέχρι ένα σημείο. Έχει διάφορα μέσα στους στίχους. Αν δεν είσαι Γάλλος, δεν τα καταλαβαίνεις και δεν ξέρεις γαλλικά. Ακούστε τον ήχο στα λιβάδια, το ουρλιαχτό αυτών των φοβερών στρατιωτών. Έρχονται ανάμεσά μας να κόψουν τους λαιμούς των γιών και των συζύγων σας. Ανθρωπιστικότατο, να ποτίσει αυλάκια τα χωράφια μας. Επίσης, αυτά λέει η Μασαλιώτιδα, γιατί την πήραμε πολύ ανάλαφρα.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και κλήρωση σήμερα για το Αυλή Φέστιβαλ και θα πούμε σε λίγο περισσότερα, γιατί στέλνουμε έναν ή μία, μάλλον έναν ή άλλη μία εκεί.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Παίρνει Μπαλτατζή και το κορίτσι της για καταστάσεις έρωτος μέχρι και πάθους, αλλά πολύ υγιούς μέχρι εκεί και μέχρι εκεί να πηγαίνουμε. Γιατί βλέπουμε άλλες καταστάσεις που δημιουργούν δεδομένα πια κινηματογραφικά και δεδομένα ντοκιμοντέρ. Δηλαδή αυτή η σοκαριστική ιστορία των γλυκών νερών με τη δολοφονία της Caroline από το σύζυγό της και του σκύλου, έτσι, σκότωσε και το σκύλο, πάει πια στο Amazon Prime. Το λέγαμε πριν από καιρό ότι οι ιστορίες που παράγουμε δυστυχώς. Τέτοιου είδους ιστορίες είναι πολλές και, και το Netflix και οι διάφορες πλατφόρμες κάποια στιγμή θα περάσουν και από εδώ. Και περνάνε από ό,τι φαίνεται. Το Amazon Prime, λοιπόν, βρετανική παραγωγή, κάνει σειρά ντοκιμαντέρ με αυτή την στιγνή δολοφονία, γυναικοκτονία. Εδώ ήρθε ο άλλος από τη Γερμανία και έμαθε kickboxing για να έρθει να δείρει την πρώην ερωμένη του και την τζάκισε στο ξύλο στην Κρήτη σε ξενοδοχείο όπου ήταν με τον ίν της. Ταξίδεψε από τη Γερμανία δηλαδή για να το κάνει αυτό και πήγε και το σπούδασε κιόλας για να έρθει να δείρει τη γυναίκα, την τζάκισε στο ξύλο και όταν τον πιάσαν είπε όχι εγώ έπεσε στην πισίνα. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις και παρακολουθούσε, υπήρχε ένα κοινό προφίλ όταν ήταν μαζί το οποίο δεν το κατήργησε, το είχε για να την παρακολουθεί και ήξερα να πάσα στιγμή που είναι και με ποιον είναι. Εδώ μαζί μας... Και τα Max Stores, γιατί στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Αυτό το Σάββατο λοιπόν πηγαίνουμε σε ένα κατάστημα Max Stores και βρίσκουμε όλες τις καρέκλες, τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση. Αυτό το Σάββατο που έρχεται. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Οπότε μη σκάς καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λέγαμε προηγουμένως για το... την κλήρωση που έχουμε σήμερα. Θα σας πούμε τώρα λεπτομέρειες για το δώρο, αν θέλετε να στείλετε μία από τις τελευταίες αναφορές είναι.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
0: Έχουμε λοιπόν το Αυλή Music Festival. 21 με 23 Ιουλίου σας στέλνουμε στη Σύρο για αυτή την συναυλία, για αυτές τις συναυλίες μάλλον, γιατί είναι ολόκληρος κύκλος σε τρία νησιά. Εσείς θα μείνετε στο Έγκλειο Τέλη στην Ερμούπολη, 100 μέτρα από το ιστορικό κέντρο της πόλης. Και θα έχετε και ακτοπλοϊκά, θα έχετε και τα εισιτήρια για τις συναυλίες βέβαια. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Σύρος και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Η κλήρωση σήμερα.

0: και οι τρύπες και ο Γιάννης Αγγελάκης και το Δε χωράς πουθενά που έκανε και μια καριέρα στο εξωτερικό. Κατά κάποιο τρόπο το είπαν οι Μετάλλικα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όλα τα μέλη από τις τρύπες μίλησαν και χάρηκαν με αυτή την πρωτοβουλία του Μετάλλικα. Ο Γιάννης Αγγελάκης δεν είπε τίποτα. Τίποτα. Σου λέει, θα πω κι εγώ ένα το Μετάλλικα και θα τελειώνουμε τώρα να ξεχρεώσουμε. Δεν είναι ζήτημα. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με αυτή την πολύ περίεργη υπόθεση των υπόπτων της Μαρφίν. Γιατί σύμφωνα με την εφημερίδα των συντακτών και σύμφωνα με τις δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των ατόμων που συνελήφθησαν, υπάρχει οσμής και βορείας, υπάρχουν κραυγαλαία κενά στη δικογραφία και ταυτοποίητα παραμένουν τα πρόσωπα. Δεν υπάρχει δηλαδή ταυτοποίηση προσώπων. Και υπάρχει και το εξής. Χθες ο Μιχάλης Κροσοχοίδης βγήκε και είπε: μην λέμε μπούρδες για ανώνυμο email που κυκλοφόρησε και οριάζει φαντασία των δημοσιογράφων. Δημοσιογράφοι δεν βγήκαν από μόνοι τους να πούν για ένα ανώνυμο email. Αυτά διαραίονται από πηγές και βγαίνουν προς το δημοσιογραφικό κόσμο και επικοινωνούνται για ανώνυμα email. Γιατί η συνήγορος υπεράσπισης είπε να κληθεί και να καταθέσει ο αποστολέας του περίφημου ανώνυμου email. Αυτό το ζήτησε δικηγόρος η κυρία Παπαρούσου που λέει ότι δεν υπάρχει και ταυτοποίηση προσώπων. Και είναι μια πολύ ακόμη γκρίζα υπόθεση και οι ένοχοι για τη Μαρφίν πρέπει να βρεθούν. Πρέπει να κλείσει αυτή η σκοτεινή ιστορία. Σαν σήμερα. Δολοφονήθηκε, σκοτώθηκε ο Θάνος Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη στην επίθεση κατά του Παλαιόκρασα. Βρέθηκε 17 Νοέμβρη, μπήκε μέσα στη φυλακή και πληρώνει. Εδώ είναι λίγο περίεργο το πράγμα και οι συνήγοροι μιλάνε για σκευωρία και η εφημερίδα αναφέρεται σε οσμή σκευωρίας για την υπόθεση της Μαρφίν. Παράλληλα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος πήρε και συγχαρητήρια, μιλάει για υπερβολή στους αστυνομικούς που σκότωσαν έναν άνθρωπο ρίχνοντας 21 σφαίρες. Και λέει υπερέβαλαν. Τι υπερέβαλαν? Υπερβάλλεις όταν πεις μια μπαρούφα. Και λες εντάξει, φίλε, υπερέβαλα λίγο, είπα μια μπαρούφα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν στρέφεις ένα πιστόλι και σύμφωνα με την τομογραφία υπάρχει ευθεία βολή, θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια. Ένα πιστόλι κατά ενός ανθρώπου που δεν σε απειλεί, τον κυνηγάς, δεν είναι υπερβολή, συγγνώμη κιόλας.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Άντε πάμε και στη Σέριφο. Μαρίνα Σπανού, τη Δευτέρα 20 του μήνα δίνει συναυλία και στέλνουμε κόσμο και στη Σέριφο, όπως στείλαμε και στη Σύρο, θα στείλουμε, μάλλον δεν έχει γίνει ακόμα κλήρωση, σήμερα γίνεται. Θα μείνετε για τη συναυλία της Σπανού και όχι μόνο στο σπιτάκι Σέριφο Στούτιο. Θα πάτε από 19 μέχρι 21 Ιουλίου, η κλήρωση αυτή γίνεται αύριο Τετάρτη. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Σέριφος και αποστολή στο 54301. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για ένα τριήμερο στη Σύρο για το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Το φεστιβάλ που επιστρέφει πιο μεγάλο. 21 με 23 Ιουλίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ, Δίεση 101,3.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Αντώνιε, ξύπνα.
14: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
13: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
14: Πώς τολμά?
13: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
14: Αυτό είναι πρόκληση.
13: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
15: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
16: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
17: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
18: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
19: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
20: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
23: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
24: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3.
1: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίες. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων έπληξε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στόχους στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, και πρόσθεσε ότι επαναφέρουν τον αποκλεισμό του Ιράν. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ για την υπόθεση της Μαρφίν. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Απολογούνται σήμερα στις ανακριτικές αρχές Θεσσαλονίκης οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου. Πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΔ στις 12. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με ερωτηματικό και πάλι οι Pixel Axe που βάζουν συχνά ερωτηματικά στα τραγούδια τους, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Το DS 101,3 είμαστε στο πρωινό της Τρίτης και στη 14η ημέρα του Ιουλίου και περιμένουμε κάτι 37 για επόμενες μέρες. Θα είναι σταθερές μετεωρολογικά μέχρι 37 να κανονίσουμε σε τι βαθμού θα μπει το air condition. Υπάρχουν διάφορες οδηγίες διαδικτυακές ότι πρέπει να το έχει πολύ μακριά από την τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μην το πηγαίνεις δηλαδή στους 18 καλοκαιριάτικα και κάνεις μέσα σαν να είσαι στα 3-5 πηγάδια για σκι. Δεν μπορεί ο οργανισμός να ανταπεξέλθει. Πρέπει λίγο να είναι βήμα-βήμα η κανονική θερμοκρασία με την εσωτερική που δημιουργείται τεχνητός.
1: Δίεση 101,3.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και μέσα στο καλοκαίρι κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα ίδια.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Εδώ δίες 101,3 στους δρόμους. Είχαμε ένα τροχαίο στην κάθοδο, γι' αυτό και υπήρχε πρόβλημα στην έξοδο του Κηφισού. Αλλά αυτή τη στιγμή αρχίζει να ομαλοποιείται η κατάσταση εκεί τουλάχιστον. Γιατί πάνω ο Κηφισός έχει πρόβλημα από Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι Καβάλας και στην άνοδο από Καβάλας μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και έξοδος της Αθηνών Κορίνθου, όπου θα πρέπει να περιμένουμε 36 μήνες. Θα γίνει αυτός ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά. Έβλεπε αυτό το μεγάλο έργο με ανισόπεδους, με σύνδεση της περιφερειακής του Εγάλεω, με διάφορα. Σε 36 μήνες κανονικά κάνουμε εγκαίνια, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί. Ένα έργο γύρω στα 65 εκατομμύρια είναι, που θα έχει και διάφορα σύνδεση με δηληστήρια. Γενικώς προβλέπεται ότι θα λύσει το κυκλοφοριακό, θα το δούμε. Προς το παρόν το κυκλοφοριακό το έχουμε. Επίσης η Αττική Οδός κυρίως από Αγία Παρασκευή προς Βρυλίσια έχει θέμα και διάφορα άλλα μικρότερα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ειρήνη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Καραθάνος και Δελιβοριά στην ατρεπτική ειρήνη. Έχουμε 5 διπλές για την επόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου. Θέλουμε και το mail σας εδώ. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Γράψτε δίπλα ειρήνη και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Και έχουμε και μπάλα σήμερα. Έχουμε τον πρώτο ημιτελικό Ισπανία-Γαλλία και αύριο είναι η ματσάρα. Αυτή θεωρώ εγώ ματσάρα. Αργεντινή Αγγλία. Βλέπω την Αγγλία φέτος. Δεν ξέρω πώς. Τους έχω συμπαθήσει τους Άγγλους πολύ, γιατί το έχουν το ποδόσφαιρο στο αίμα τους μέσα. Και ξέρεις ότι θα είναι εθνική ήττα. Μέχρι και ο Στάρμερ πριν φύγει είπε: έτσι και το πάρουμε, θα σας κάνω αργία εγώ. Και είναι ωραίο να έχεις αργία έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αν δεν είναι δικιά σου είναι αγγλική. Αλλά βλέπω ότι οι φανέλες, οι ποδοσφαιρικές, έχουν γίνει μόδα και μπορείς να τις φορέσεις και το βράδυ κάτω από το σακάκι. Γιατί πουλάνε πάρα πολύ και είναι πλέον αντικείμενο της καθημερινότητας, φοριούνται. Πιο πολύ πουλάει, για να ξέρετε, η φανέλα της Ισπανίας, η λευκή, όχι τίποτα ιδιαίτερο.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Εμένα μου άρεσε της Νορβηγίας. Ήταν πολύ φαντεζή βέβαια, δεν μπορούσα να τη βάλεις το βράδυ σε μπαρ, αλλά σε μπαρ, στο Θαλιράκι την έβαζες, στο Κολονάκι.

0: Και προσέξτε μια λεπτομέρεια έτσι, πολύ σημαντική όμως για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, όχι μόνο, γιατί υπήρχαν και τα Φόκλαντ από πίσω. Και θυμάστε το 86, το χέρι του Θεού, δηλαδή το χέρι του Μαραντόνα, που διαμόρφωσε αποτέλεσμα στον τότε αγώνα για το Μουντιάλ. Και γι' αυτό οι δύο ομάδες αύριο θα φορέσουν τις εμφανίσεις που φορούσαν το 86. Το ξεκίνησε η Αργεντινή, το συνεχίζει η Αγγλία. Και θα δούμε και το αποτέλεσμα, αν θα μπορέσουν να πάρουν εκδίκηση δηλαδή οι Άγγλοι για την. Τότε ήταν με το χέρι του Θεού, σήμερα δεν θα μπορούσε να γίνει, έχουμε το VAR. Αλλά ήταν ωραίο να κυρωθεί ένα τέτοιο γκολ. Δηλαδή κάποια στιγμή λες ας μην υπάρχει και το VAR. Δεν με χαλάει και το VAR, παρόλα αυτά, από ότι έχουν πολύ παράπονα και με το VAR που βλέπεις σε κάθε λεπτομέρεια τους αγώνες και τις φάσεις, βλέπεις ότι ακόμα το VAR μπορεί να διαμορφώσει καταστάσεις. Δεν είναι και το απόλυτο όργανο δικαιοσύνης, θέλω να πω. Επειδή λέγαμε το πρωί για το It will have hangover, το λέει η λέξη, αν ξέρετε λίγο. Χτενίζετε τα αγγλικά σας πότε-πότε, είναι η ζέστη από τον καύσωνα. Το hangover από τον καύσωνα. Νιώθεις σαν να έχεις πιει τη μισή κάβα χωρίς να έχεις πιει καθόλου, και αυτό είναι αποτέλεσμα καύσωνος και το επικοινώνησαν οι επιστήμονες, ότι δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες, χάνεται ο ύπνος, χρωστάς τον ύπνο, μετά δεν κοιμάσαι, πονοκέφαλοι, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του καύσωνος. Υπάρχει η Λίνα Στρώμ, η μεγάλη ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Ένα δροσερό, ήσυχο και σκοτεινό ύπνο δωμάτιο συμβάλλει στον καλό ύπνο. Οπότε εξασφαλίζεις τις ιδανικές συνθήκες ύπνου στο χώρο σου και εξοπλίζεις το χώρο με ένα καλό στρώμα και κρεβάτι από τη Λίνα Στρώμ. Έχει και εκπτώσεις τώρα και στο lineastrom.gr. Επιλέγετε και ύφασμα και χρώματα και ιδιότητες. Έχουν υφασμάτινη επένδυση, προσαρμόζονται ακριβώς τις ανάγκες και την αισθητική σας.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και ο Γιάννης Χαρούλης, ακούτε Δίες 101,3. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο. Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο. 9 και 24 πρώτα λεπτά πρωινό, 3η 14 του μηνός Ιουλίου. Και σήμερα είναι η γιορτή της Γαλλίας, η εθνική γιορτή, η πτώση της Βαστήλης και τα διάφορα άλλα, όχι μόνο γαλλικά, κυρίως ανθρωπιστικά και οικουμενικά. Αλλά δεν όλοι οι Γάλλοι που γιορτάζουν. Υπάρχουν ειδήσεις που λες τώρα συμβαίνει. Γιατί συμβαίνει αυτό, εξηγείται όμως. Τα ναρκωτικά είναι πολύ ψηλά στα μενού των γαλλικών εστιατορίων. Λόγω των απαιτήσεων που υπάρχουν για απόδοση και τα λοιπά, επειδή έχουν φήμη τα γαλλικά εστιατόρια και μεγάλο ανταγωνισμό, όλοι είναι μέσα στην καλή χαρά. Όχι καλή χαρά, κακή χαρά είναι, αλλά συμβαίνει και το αποτυπώνει η Μόντσε ρεπορτάζ της. Και μιλάνε και εργαζόμενοι σε εστιατόρια, ακόμα και με Μισλέν, κυρίως εκεί δηλαδή, στα βραβευμένα και στα πολύ ανταγωνιστικά. Συμβαίνει που λένε οι εργαζόμενοι, δεν μπορούμε διαφορετικά, πρέπει να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες, είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον, λέει μια συγκεκριμένη εργαζόμενη. Και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δηλαδή, μας ρίχνει η κατάσταση σε αυτή την ιστορία, γιατί πρέπει να είμαστε χαμογελαστοί στους πελάτες. Αυτό είναι το πελάτης, έχει πάντα δίκιο. Εδώ, έχεις δίκιο. Εδώ, ψυχά, μην κάτσω. Εγώ τώρα είμαι μέσα στα δικά μου, είμαι σε κατάσταση ευθυμίας. Και μάλιστα σκληρά ναρκωτικά στα γαλλικά εστιατόρια, παρακαλώ. Και το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν περιορίζεται μόνο στα μοντέρνα μαγαζιά, γράφει το ρεπορτάζ. Εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, μια τοξική κουλτούρα πάρτι. Και τα ναρκωτικά έχουν καθιερωθεί μέσα στα γαλλικά εστιατόρια, όχι μόνο από τους εργαζόμενους. Πάνε και οι πελάτες. Και εκεί που είναι το γαλλικό το πιάτο, η πάπια και το φουαγκρά, δίπλα είναι το ναρκωτικό, σαν το αλάτι το έχουν, στην αλατιέρα. Και το απολαμβάνουν σε εισαγωγικά. Το πίνουν εκεί δηλαδή. Και οι ιδιοκτήτες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λένε ότι μην τους ενοχλείτε. Μόλι τώρα αυτοί αφήνουν λεφτά, είναι επιχειρηματίες, είναι η ελίτ. Αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους, θα αφήσουν και μεγαλύτερο μπουρμπουάρ. Μην λέτε τίποτα. Κάντε τα στραβά μάτια.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, σήμερα η κλήρωση. Λίγο μετά το break θα την κάνουμε. Αυλή φεστιβάλ, ένα σημείο, μάλλον έναν η Ελλημία. Φεύγουν για Σύρο, θα μείνουν και σε ξενοδοχείο εκεί στο κέντρο της Ερμούπολης. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, Σύρος, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για τρεις ημέρες στη Σέριφο για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού στις 20 Ιουλίου. Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι με θέα το Αιγαίο και ταβάνι τον ουρανό. Διοργάνωση Σύλλογος Γυναικών Σερίφου η Ανδρομέδα. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Δίεση 101,3.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
16: Φαίνεται, ε.
15: Λιγάκι.
16: Εσάς βλέπω... Ούτε που σας νοιάζει.
15: Τι να με νοιάζει?
16: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
15: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
17: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
18: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θες.

0: Ο Γιάννης Κότσιρας, και αυτό το έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δεν με χωράει, το νιώθεις όλο και περισσότερο. Έτσι είναι εσωτερική ανάγκη, δηλαδή, να ξεφύγεις από πράγματα. Ο Γιάννης Κότσιρας που έδωσε και κάποιες διευκρινήσεις πολύ χρήσιμες σε συναυλία του, που διάκοψε και διόρθωσε στίχους που τραγουδούσε το κοινό. Με χιούμορ, έτσι, με εύθυνη έκφραση, ας το πούμε, και κάνοντας, τρολάροντας το κοινό, άλλαξε τους, όχι άλλαξε, είπε τη σωστή εκφορά, τους σωστούς στίχους καλύτερα, στο τραγούδι «Πώς μπορώ». Οι άλλοι τραγουδούσαν από κάτω «Πώς μπορώ, τι να βρω για να σ' αλλάξω», αλλά ο σωστός στίχος είναι «Για να πετάξω». Και υπάρχουν τραγούδια που δεν καταλαβαίνεις το στίχο, δεν τον αντιλαμβάνεσαι καλά. Ολόκληρη σχολή έχει δημιουργηθεί από αυτά τα τραγούδια με τον στίχο τον παρεξηγήσιμο. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή, θα το αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι, για να δούμε τι συνέβη σήμερα πίσω στον χρόνο, για να κάνουμε και μια τελευταία αναφορά, γιατί σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για το Αυλή Φέστιβαλ και τον έναν ή τη μία που θα στείλουμε. Αλλά προηγουμένως να πούμε, σήμερα έχει η μέρα ανεξαρτησίας του Κιριμπάτι. Τι ωραίες ατόλες είναι εκεί, βέβαια κινδυνεύουν να βουλιάξουν την κλιματική αλλαγή, αλλά προς το παρόν περνάνε καλά, γιατί φοράνε αυτές τις χορτάρινες, τις κοντές, δεν πιάνει μπατζάκι το νερό. Και σήμερα το γιορτάζουν, δεν το κάνουν αργία όμως. Κανονικά δουλεύουν, ενώ έχουν ημέρα ανεξαρτησίας και έχουν ένα χορό. Γενικά αυτοί βαράνε πόδια κάτω και χορεύουν, αυτό θα κάνουν σήμερα. Χτυπήματα του ποδιού στο έδαφος, συνοδευτικά με την παραδοσιακή μουσική, σαν κρουστά μουσικά όργανα δηλαδή συνοδεύουν, και πολλές φορές χτυπούν και άλλα σημεία και μέλη του ανθρώπινου σώματος κάτω, δεν θέλω να φανταστώ. Και οι περισσότεροι χοροί είναι έτσι με. Υπάρχει ένας χορός των γοφών. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί ξέρετε, κάθονται κάτω και κάνουν λακκούβα στην άμμο. Πάμε να δώσουμε την τελευταία αναφορά για το Αυλή Φέστιβαλ. Άνδρος Ξύρος Τίνος, τρία νησιά, εξελίσσεται.
1: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan, που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου, χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: και πες με αγάπη.
1: Και είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη κλήρωση, για τον τυχερό ή την τυχερή, για τη Σύρο και για το Αυλή Music Festival. Είχαμε από τις 6 Ιουλίου που τρέχει, όχι πολλές μέρες δηλαδή ο διαγωνισμός, μέχρι σήμερα 1468 συμμετοχές, επομένως μη στέλνετε άλλα, γιατί τώρα ξεκινάει η κλήρωση και θα την κάνουμε, θα βγάλουμε έναν ή μία και έναν ή μία επιλαχόντα ή επιλαχούς, ώστε αν δεν μπορεί ο πρώτος ή η πρώτη να πάει, να πάει ο επόμενος ή η επόμενη. Οπότε πατάμε το κουμπί και αναμένουμε τον τυχερό ή την τυχερή, και είναι πολύ γρήγορη στη διαδικασία, και έχουμε την κυρία Μαριάννα Στρουσοπούλου. Μαριάννα Στρουσοπούλου. Το κινητό λήγει σε 760. Και επίσης ως επιλαχόντα τον κύριο Βούλτσιο Άγγελο. Το κινητό λήγει σε 253. Είπαμε, φτάσαμε τις 1468 συμμετοχές. Με την τυχερή, την κυρία Στρουσοπούλου, θα προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν τώρα τα κορίτσια, η Κατερίνα και η Μαρία, και θα προσπαθήσουμε και επίσης μετά τις 10 στην εκπομπή της Εύης να τους έχουμε, να τον ή την έχουμε μαζί μας, αν δεν μπορεί η κυρία Στρουσοπούλου τον κύριο Βούλτσιο, αλλά νομίζω μπορεί για να πάρει μέρος. Να την έχουμε λοιπόν μετά και να μιλήσουμε μαζί της, να μοιραστεί τη χαρά της. Την έχουμε ανάγκη.
2: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και εδώ μαζί μας και η Mediastrom, που έχει τα καλύτερα, που ο ύπνος είναι πολύ βασικό πράγμα και δοκιμάζεται τον τελευταίο καιρό και με τον καύσωνα, αλλά για τον καλό ύπνο φροντίζει η Linea Strom. Στρώματα με πλούσια εσωτερικά υλικά που υποδέχονται σωστά το σώμα, υφάσματα που συμβάλλουν στη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας ανάλογα με την εποχή. Επωφεληθείτε και από τις εκπτώσεις και ανακαλύψτε τα προϊόντα Linea Strom σε ένα από τα καταστήματα και στο lineastrom.gr, και κοιμηθείτε αλλιώς, γιατί το ταξίδι για τον καλό ύπνο ξεκινά πολύ πριν νηστάξουμε.

0: Οπότε ολοκληρώσαμε με τη Σύρο, αλλά τρέχει Σέριφος για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού. Βλέπετε πόσο Δία συνδυάζει μουσική και ταξίδια για τους ακροατές του, ταξιδάκια που είναι πολύ ωραία, είναι τριήμερα και έχουμε κι άλλο. Έρχεται από το απόγευμα, από την εκπομπή του Ανδρέα, έρχεται και η Άνδρος, Φεστιβάλ της Άνδρου. Θα μείνετε και εκεί. Θα παρακολουθήσετε και τη συναυλία και τη θεατρική παράσταση, αλλά από το απόγευμα. Τώρα τρέχει, αύριο κάνουμε την κλήρωση για αυτό το διαγωνισμό, για τη Σέριφο και τη συναυλία της Μαρίνας Πανού. Οπότε όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα μπορείτε τώρα από 19 μέχρι 21 Ιουλίου θα πάτε, θα δείτε και θα ακούσετε βέβαια και Μαρίνας Πανού και θα δείτε και τη Σέριφο. Και θα μείνετε και στο σπιτάκι Σέριφο Στούντιο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, Σέριφος, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά με την καλημέρα μας.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

Εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

0: πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.
1: Διέση 101,3.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
17: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκπτώσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Η ώρα είναι 10.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσής της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ για την υπόθεση της Μαρφίν. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Απολογούνται σήμερα στις ανακριτικές αρχές Θεσσαλονίκης και οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Στον εντοπισμό του ενός προμηθευτή των κοτόπουλων που έχουν προσβληθεί με το μικρόβιο της σαλμονέλας και έστειλε στο νοσοκομείο με σοβαρά συμπτώματα περισσότερα από 30 άτομα από το περασμένο Σάββατο στη Λαμία, προχώρησαν οι υγειονομικές αρχές της Φθιώτιδας. Πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 11 το πρωί στη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση στις 12 στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων έπληξε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στόχους στο Ιράν. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Και όλοι εδώ, οι περισσότεροι τουλάχιστον συγκεντρωμένοι στην Αθήνα, την οποία άλλωστε αρκετές φορές αναφέρει το συγκεκριμένο τραγούδι, είναι και η μέρα που τη χορεύει τη δίσκο, όταν έχει κληρωθεί για ένα τριήμερο στη Σύρο. Εγώ προσωπικά και breakdance στα χόρευα, συγγνώμη κιόλα από χαρά. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Στρουσοπούλου, όπως με ενημέρωσε εδώ η Καταρίνα Παναγιωτοπούλου. Σε πολύ λίγο θα την έχουμε on air, θα μιλήσουμε μαζί της, θα είμαστε παρέα με τον Θεόφιλο Δουμάνη. Πρώτα να πω μια καλημέρα. Εδώ Δίεση 101,3. Αυτά τα ωραία που κάνουμε και χαιρόμαστε και εμείς μαζί σας, να το ξέρετε αυτό. Πάνω Συγνατιάδη, Σέφη Γαλώνη, εδώ η παρέα σας έως τη μία.
1: Όταν ακούτε

0: Αγάπη, αγάπη να υπάρχει Θεόφιλε και τύχη να υπάρχει. Θεόφιλος Δουμάνης εδώ μαζί μας για τα ωραία.
1: Γεια σου, Εφούλα, καλημέρα.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Καλημέρα και στην τυχερή μας.
0: Έτσι, την κυρία Μαριάννα Στροσοπούλου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πώς είστε?
2: Είμαι τέλεια. Καλύτερα δεν γίνεται. Μου κάνατε το πιο ωραίο δώρο.
1: Είδατε τι κάνει ο Δίες μέσα στο καλοκαιράκι που στέλνει ταξιδάκια τους ακροατές σου να περάσουν όμορφα, μουσικά ταξίδια, να τα συνδυάσουμε όλα.
2: Το ξέρω γιατί σας ακούω από πάντα, από τότε που ανοίξατε. Παίρνω μέρος σε όλους τους διαγωνισμούς. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω ταξίδι και είμαι ευτυχισμένη.
0: Μπράβο σας. Σύρο, έχετε πάει?
2: Έχω πάει μία φορά με το σύζυγο από 30 χρόνια πριν κάνουμε τα παιδιά.
0: Τι λέτε τώρα, είναι επαιτειακό αυτό, αντιλαμβάνεστε.
2: Όντως.
1: Περίπου την ίδια εποχή είχαμε πάει, από τότε έχω να πάω. Πιστεύω ότι δεν έχει αλλάξει Σύρος. Δεν είναι από τα νησιά που αλλάζουν πολύ. Λίγα πράγματα θα έχουν αλλάξει και είναι καταπληκτική.
2: Θα πάω και θα σας πω.
0: Έτσι, θα περιμένουμε. Λοιπόν, εμείς να σας ευχηθούμε να είστε πάρα πολύ τυχεροί. Πάντα, ακούμε και θόρυβο από μέσα. Δεν ξέρω, είστε
1: στην. Έχετε και δουλειές, ανακαίνιση έχουμε.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλά, γεια σας και καλά να περάσετε.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι το συγκρότημα των Παλήρια με τον Νικαριώτικο και διατηρούμε έτσι νησιώτικη, αν θέλετε, διάθεση, γιατί αύριο με το καλό κληρώνουμε και τρεις ημέρες στη Σέριφο για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού. Αυτά κάνουμε 19 με 21 Ιουλίου και χαιρόμαστε πάρα πολύ, ειδικά εάν στον προγραμματισμό δεν υπήρχε τίποτα για φέτος το καλοκαίρι. Το να σας προκύπτει από το πουθενά ένα ωραίο τριήμερο νομίζω πως είναι ό,τι καλύτερο. Είναι για δύο άτομα, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό στο σπιτάκι Σέριφο Στούντιο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο από Πειραιά για Σέριφο μετεπιστροφής και τα εισιτήρια για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Θέατρο Συνδέσμου Σερυφείων. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, γράψτε και Σέριφους, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Με το καλό αύριο θα ξέρουμε ποιος πια έτσι θα ταξιδέψει, θα σαλπάρει. Και στο ταξίδι θα παραμείνουμε. Φαντάζομαι να περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Mark Thal. Έπειτα να διασκείς μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις και το ποτό σε ένα πλωτό μπαρ. Αυτό ακριβώς είναι το Rotterdam, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας. Σε καλή. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εντάξει, παιδιά μου.
1: Πάμε.
2: Τάνια Τσανακλείδου.
3: Η Αθήνα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Μοναδική χάρη Αλεξίου. Τώρα υπάρχει μια ιστορία γύρω από αυτό το τραγούδι, γιατί το 1994 είχε βρεθεί η ίδια στην Ιαπωνία και τη είχαν πάρει μια συνέντευξη στο TBS, δημοσιογράφος Φουμίκο, που διάβαζε αυτό το στίχο και έλεγε τι σημαίνει πίστα, τι σημαίνει φόσφορο, έτσι, ο στίχος της Λίνας Νικολακοπούλου. Χάρης Αλεξίου προσπαθούσε, απάντησε, ζητάει από τον σύντροφό της να της χαρίσει τέλος πάντων τα δώρα της φαντασίας για να τα κάνει πραγματικότητα. Η δημοσιογράφος συνέχιζε να μπορεί. Γιατί φόσφορο? Γιατί φόσφορο, γιατί φαίνεται. Αυτή ήταν η απάντηση. Λοιπόν, δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, σεξι, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που θα σας πάνε με το καλό αυτή την Πέμπτη στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, να δείτε Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου σε μια ξεκαρδιστική αλλά και ταυτόχρονα τρυφερή ιστορία για τα παντρεμένα ζευγάρια και τη φθορά που βιώνουν. Νομίζω ότι πραγματικά θα ταυτιστείτε. Λοιπόν, όπως είπα, δίες και ενός έξι. Ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού φεστιβάλ, αλλού αθλητικά, τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα, στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Υπάρχουν και διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Διέση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStore. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο NBG www.globalpayments.com.
13: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
14: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
24: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
25: Η ώρα είναι 11.
0: Θεσσαλονίκη 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Την ίδια ώρα στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, ενώ η 46χρονη γυναίκα που επίσης κατηγορείται για την πολύ νεκρή επίθεση παρουσιάζεται σήμερα ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης στην Ελλάδα. Απολογούνται σήμερα στις ανακριτικές αρχές Θεσσαλονίκης και οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πανελλαδική στάση εργασίας από αυτήν την ώρα έως τη λήξη του ωραρίου πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΔ στις 12. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων έπληξε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στόχους στο Ιράν. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Αν αυτή είναι η διάθεσή σας, σας εύχομαι να είστε ασταμάτητοι σήμερα και ό,τι θέλετε να γίνετε, να γίνετε πράξη, τέλος πάντων πραγματικότητα, και να το χαρείτε κιόλας. Είναι ο Δίας 101,3 στην παρέα σας. Ξεκινήσαμε εδώ και σας υποδεχθήκαμε μεσία, είναι η δεύτερη μας ώρα. Ο Πάνος Ιγνατιάδης και η Έφη Γαλόνη είμαστε εδώ μαζί σας, ζέστη, ανεκτή, με μποφοράκι όμως σήμερα που έκανε την εμφάνισή του, να το πω και αυτό, από βραδείς. Η κίνηση στους δρόμους μια χαρά, δεν έχει, τα πράγματα είναι ήρεμα, λίγο η Αττική Οδός βλέπω από και προς τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών για εσάς που βγαίνετε από Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε τώρα ευθύς αμέσως καινούριο τραγούδι και ακούγεται πάρα πολύ δυνατά. Μας έρχεται από την Εφέλη Φασούλη που είναι νικήτρια για Σύρο, να το πω, θα τη χαρεί, και live εκεί στο νησί.
1: Όταν ακούτε... Βασιλή.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Δύσκολη, δύσκολη ιστορία της Βασιλικής, ωραίο πάντως το τραγούδι. Εδώ, Δίεση 101,3, σας καλημερίζουμε εσάς, καλωσορίζουμε έτσι με ένα χαμόγελο. Μην πτωείστε από τη ζέστη, αλλού τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Θέλω να πω, έχουμε το βοριαδάκι που έρχεται και μας φέρνει τη δροσιά που δεν θέλαμε. Λοιπόν, αυτές τις μέρες, επειδή έτσι κατοικοέδρευα τις προηγούμενες στο Αγία Όλγα και δεν είχα και χρόνο να παρακολουθήσω όλες τις εξελίξεις και τις παρακολούθησα και μαζεμένες, συνειδητοποίησα ότι ο σκηνοθέτης της τριλογίας του Νουνού, ο Φράνσις Φόρντ Κόπουλα, αν δεν είχε αφήσει στην άκρη τα κινηματογραφικά για να γίνει παραγωγός κρασιών, γιατί αυτό ακριβώς έκανε ο άνθρωπος, θα είχε βρει μπόλικο υλικό στη χώρα μας για μια νέα τριλογία. Γιατί έμεινα σε αυτή την ατάκα, Δημητριάδη, τρως εσύ τη σφαίρα αντί για το αφεντικό. Και λέω, τι έγινε, ρε παιδιά, πού βρισκόμαστε, τι. Έχουμε μπει σε Hollywood φάση και δεν το έχουμε πάρει είδηση. Όλα αυτά όμως δυστυχώς αποτελούν πραγματικότητα εδώ στον Greece. Για σένα που αναζητάς επαγγελματική αποκατάσταση, είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα. Να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Και αυτή η σχολή είναι οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. Δεξιότητες από την πράξη, εκπαιδεύεσαι πρεσύγχρονα εργαστήρια και επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, που σίγουρα ένας από αυτούς είναι και εκείνος που θέλεις πάρα πολύ. Και δίπλα σου ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών. www.delta360.gr και 210-32-2360 για να κλείσεις μία ξενάγηση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε.
1: Μαρίζα Ρίζου.
2: Γι' αυτό σου λέω είναι μικρή η ζωή. Αγάπησε με πριν.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
2: Όταν έχω εσένα, νιώθω σαν παιδί.
1: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Αντώνιε, ξύπνα.
17: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
16: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
17: Πώς τολμά?
16: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
17: Αυτό είναι πρόκληση.
16: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
17: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
21: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
20: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
22: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
23: Φαίνεται, ε.
22: Λιγάκι.
23: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
22: Τι να με νοιάζει?
23: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
22: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
24: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας.
0: Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εσάρωσε χθες το Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει και άλλους προορισμούς για να τη χαρούμε με το καλό εδώ στην Αθήνα. 18 και 19 του Σεπτέμβρη εκεί στο Θέατρο Βράχων. Έτσι σας έχουμε ενημερωμένους και γενικότερα να μπαίνετε στο www.dias.gr προκειμένου να τα βλέπετε όλα. Και τα κινητά σας να έχετε έτοιμα, γιατί έχουμε μπροστά μας τώρα ένα τριήμερο για τη Σέριφο. Είναι με αφορμή τη συναυλία της Μαρίνας Σπανού και μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ταξίδια που έχουν και ένα μουσικό πρόσημο. Έχουν μια ωραία αφορμή. Σας τα έχουμε όλα τακτοποιημένα. Σπιτάκι Σέριφο Στούντιο. Θα έχετε την διαμονή σας. Είναι για δύο άτομα, δύο διανυκτερεύσεις. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πειραιά για Σέριφο μεταπιστροφής και βεβαίως τα εισιτήρια για τη συναυλία της Μαρίνας Σπανού. Από εκεί και πέρα θα χαρείτε τη Σέριφο, έχω να πω, γιατί εδώ είμαστε του κάμπινγκ Μαρία με τον Πάνο. Ένα από τα πιο ωραία κάμπινγκ έχει η Σέριφο μαζί με τη Σύφνο και τα Κύθυρα. Σας λέω από εκεί που έχω εμπειρία. Για τα υπόλοιπα δεν έχω άποψη. Δίεση γράφετε από το κινητό σας. Αφήνετε ένα κενό, Σέριφο, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Αύριο με το καλό η μεγάλη κλήρωση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και μετά τις 4 ενημερώνω από την εκπομπή του Ανδρέα Κυριακάκη, έρχεται και νέο ωραίο τετραήμερο όπου θα σας έχουν και συναυλία, θα σας έχουν και θεατρική παράσταση. Δεν μπορώ να πω νησί, θα τα μάθετε όλα από τον Ανδρέα.

0: ούτε δίεση. 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Έτσι, έτσι είναι η ζωή. Ευχόμαστε βέβαια στην περίπτωση της δολοφονίας, γιατί αυτό έπρεπε. Γι' αυτό μιλάμε του 20χρονου παλικαριού με αυτισμό. Κανείς να μην ξεφύγει, ενώ όλοι να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για αυτή την ιστορία, γιατί δεν ήταν σε νόμιμη άμυνα και ήταν απανωτοί οι πυροβολισμοί. Το σκότωσαν αυτό το παιδάκι, από φόβο έφυγε. Συνειδητοποιείς πόσο φτηνή είναι δυστυχώς η ζωή για ορισμένους ανθρώπους που υποτίθεται ότι έχουν εκπαιδευτεί για να μας προστατεύουν, αλλά ανταυτού κινδυνεύουμε από ταύτους. Αδιανόητη η δήλωση του Δημάρχου Άργους, ούτε λίγο ούτε πολύ. Είπε πώς τον άφηνε η μητέρα του αυτόν τον άνθρωπο να κυκλοφορεί στους δρόμους και ότι οι αστυνομικοί είναι αθώοι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζητήσουν και συγγνώμη που υπάρχουν ανάμεσά μας, που αναπνέουν και που δεν προέβλεψαν ότι κάποια στιγμή θα τους κυνηγούσαν αστυνομικοί με τα όπλα παρατεταμένα για να τους πυροβολήσουν. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι από αυτές τις ιστορίες που σε κάνουν να στεναχωριέσαι και στους δρόμους θέλεις να βγεις, αλλά δεν ξέρω. Για να μην βγαίνουμε, μάλλον είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι ως πολίτες. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Σε λίγο εδώ θα είναι η Καταρίνα Παναγιωτοπούλου κοντά μας με την ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα. Εσύ που ψάχνεις το επόμενο βήμα στο μέλλον σου, κατευθείαν στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Έχεις γραφείο στα διαδρομία, ημέρες καριέρας, ένα 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και κάνει και μια ξενάγηση εκεί, www.delta360.gr και 210-32-23-60 σε Περιστέρι, Αθήνα, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: πίεση 101,3.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
5: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Από τον Christopher Nolan.
12: Unless me, you will come back.
13: What if I can't?
11: 16 Ιουλίου.
14: Get your weapons ready!
11: Το έπος είναι εδώ.
15: No one could stand between me and home.
11: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
16: Let's go!
11: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
17: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
18: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
19: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
22: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
23: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
24: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
25: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
26: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημερινή ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νεκροί εντοπίστηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα μέσα σε σταθευμένο αυτοκίνητο σε γκαράζ πολυκατοικία στην οδό Μήλου στον Πειραιά. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ τα αίτια των θανάτων παραμένουν άγνωστα. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίνη το 2010. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται σε ακόμη δύο υπόπτους, ενώ η 46χρονη συγκατηγορούμενη εμφανίζεται σήμερα σε βρετανικό δικαστήριο για το αίτημα έκδοσής της στην Ελλάδα. Απολογούνται σήμερα στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔ στη λήξη του ωραρίου συγκέντρωσε αυτή την ώρα στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή. Στο Παρίσι, με ελληνική συμμετοχή και παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιεί τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια. Thank you.

Καινούριο τραγούδι εδώ στον Δίες 101,3. Ακούγεται δυνατά, ακούγεται και με μεγάλη χαρά. Είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης στο Βάλς των Ονείρων. Με την ευχή να έχετε και εσείς όνειρα αρκετά, τα οποία ξεσκονίζετε όμως, δεν τα αφήνετε να σκονιστούν. Τα κυνηγάτε όπως λέμε και τα χορεύετε ως ένα βαθμό, για να το πω λίγο πιο ποιητικά. Πανούση Γνατιάδης, έφυγα λόγω, είμαστε εδώ στην παρέα σας. Θα παραμείνουμε για μία ώρα ακόμη. 2-11-189-10-13 για μία πιο κοντινή καλημέρα και στο www.dies.gr. Συνδέστε μαζί μας διαδικτυακά, αλλά και ενημερώνεστε για όλα τα ωραία που συμβαίνουν.

0: Έχουμε και Final Countdown σε ό,τι έχει να κάνει με το Μουντιάλ. Απόψε έτσι ωραίος αγώνας. Νομίζω Γαλλία-Ισπανία, πάνω δεν το κάνω λάθος, 10 το βράδυ. Και αύριο είναι η Αγγλία με την Αργεντινή. Κάνουμε διάφορες προβλέψεις έτσι, για το ποιο θα είναι το ντουέτο που θα πάει κατευθείαν στο τελικό. Αλλά εντάξει, τα κρατάμε να δούμε ποιος πια θα πέσει εδώ μέσα. Έχουμε τα στοιχήματά μας. Λοιπόν, για να έχετε τα κινητά σας έτοιμα, γράφετε δίεση, αφήνετε ένα κενό σεξι, το όνομά σας και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που θα σας πάνε αυτή την Πέμπτη στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Sexy Laundry, μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Σπύρος Παπαδόπουλος και Ρένια Λουιζίδου. Το έργο της Μισελ Ρίμλ αποτελεί έναν ειλικρινή κωμικό καθρέφτη της ερωτικής ζωής των σύγχρονων ζευγαριών. Και σας εύχομαι καλή τύχη με το τέλος εκπομπής, είναι που θα γίνει και η κλήρωση. Και έχουμε τώρα και ένα μπιφ μεταξύ του Μικ Τζάγκερ και του Μπρους Σπρίγκστιν. Μας προέκυψε από το πουθενά μετά τις δηλώσεις του frontman των Rolling Stones ότι οι άνθρωποι πάνε σε μια συναυλία να ξεχάσουν τα προβλήματά τους και τα προβλήματα του κόσμου και να περάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Όλα αυτά τα είπε σε podcast στο New York Times. Πρόσθεσε πάντως ο Μικ Τζάγκερ ότι τέλος πάντων προτιμά τα μηνύματά του για την πολιτική να τα περνά μέσα από τους στίχους με έμεσο τρόπο. Και ήταν και ένα καρφάκι αυτό για τον Μπρους Σπρίγκστιν, ο οποίος εξ αρχής όμως δεν ήταν κάτι άλλο. Ένας πολιτικοποιημένος, βαθιά πολιτικοποιημένος καλλιτέχνης, τον μάθαμε από τον Born in the USA, ο οποίος τώρα πια ασκεί πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για τρεις ημέρες στη Σέριφο για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού στις 20 Ιουλίου. Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι με θέα το Αιγαίο και ταβάνι τον ουρανό. Διοργάνωση Σύλλογος Γυναικών Σερίφου η Ανδρομέδα. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
15: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
20: Φωτογράφηση.
19: Γιατί?
20: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
19: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης και προσκυνητής του εδώ στον Δίεση 101,3. Για εσάς που κινείστε στην Εθνική Οδό, βλέπω ότι είναι κλειστός ο παράδρομος εκεί στο ύψος του Αγίου Στεφάνου. Υπάρχει μια φωτιά σε φορτικό και υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω στάσης εργασίας της ΑΔΔΗ και πορείας τους από τα Προπύλαια προς τη Βουλή. Και έχουμε και την εκένωση της Αράχοβας. Ξαφνικά, από το πουθενά, κατά καλό καιρό, δικαίως βέβαια, το καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται, αφορά ενδεχόμενο φυσικής καταστροφής. Γιατί υπάρχει ένας πάρα πολύ στενός δρόμος εκεί για να μπορέσεις να προσεγγίσεις το σημείο. Και όπως καταλαβαίνετε και οι άνθρωποι εκεί της περιοχής ζητούν ξανά και ξανά αυτή την κατασκευή ενός περιφερειακού δρόμου για να υπάρχει δυνατότητα εξόδου από αυτό το πανέμορφο βέβαια σημείο. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, σέριφος, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Είναι ένα τρίμερο που θα κληρώσουμε το καλό αύριο στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη και θα βρεθείτε και για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού. Θα μείνετε στο σπιτάκι σέριφος στούντιο, θα έχετε τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια από πειρά για σέριφο με επιστροφής και τα εισιτήρια για στην αυλία της Μαρίνας Πανού. Θα γίνει στο Θέατρο Συνδέσμου Σερυφείων, κάτω από τα αστέρια θα είστε, υπέροχες παραλίες εκεί, καταπληκτικά θα περάσετε. Δίεση γράφεται, είπαμε, αφήνετε ένα κενό. Σέριφος ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε, παιδιά.
1: Ελευθερία Αρβανιτάκη.
2: Μένω εκτός, θύμα μόνο.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεση in Concert.
2: Θέλω να σε δω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ευχή για λόγια αληθινά, διότι έτσι όλα γίνονται και δύσκολα αλλά και εύκολα μαζί, διότι ξέρεις πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και αυτό ισχύει για κάθε τι στη ζωή μας. Κρατήστε το στο μυαλό σας, για να περάσω και σε μία από τις πολύ ωραίες ειδήσεις της ημέρας και υπάρχει και στο πρωτοσέλιδο των νέων. Αφορά στη χαρτογράφηση της υπέρτασης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματικά αξίζει να πούμε ένα μπράβο, είναι μεταξύ των 12 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που συνεργάστηκαν σε αυτή τη μεγάλη έρευνα, η οποία κυκλοφόρησε, δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Circulation και μπράβο τους για όλο αυτό που έκανε και η Οξφόρδη. Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδη συμμετείχε, διότι ούτε λίγο ούτε πολύ κατάφεραν να αποκαλύψουν τις αόρατες διαδρομές εξέλιξης της νόσου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την έγκαιρη διάγνωση, καλύτερη πρόγνωση και πραγματικά εξατομικευμένη θεραπεία. Φανταστείτε ότι από τα 10 εκατομμύρια που είμαστε εδώ στο Γκρις, τα 3 εκατομμύρια είναι με υπέρταση. Δικαιολογημένο, έτσι, με όσα ζούμε και βλέπουμε σε καθημερινή βάση, δεν θέλει και πάρα πολύ για να σου συμβεί. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου σε λίγο θα είναι εδώ στο στούντιο με τα νεότερα από την ειδησιογραφία και θα ακολουθήσει αμέσως μετά η Δημητρία Τριανταφυλλίδου, διότι έφτασε η ώρα να σας αφήσουμε. Εσείς κάντε ένα κλικ στο www.delta360.gr ή καλέστε 210-32-2360 προκειμένου να κλείσετε μια ξενάγηση στις σχολές Δέλτα, ανώτερες σχολές Δέλτα σε στα δύο Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Για σένα που αναζητά την επαγγελματική αποκατάσταση, είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, διότι όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχει δίπλα σου και γραφείο σταδιοδρομία και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών. Πάνος Ιγνατιάδης, Έφη Γαλώνη, είμαστε στην παρέα σας, θα είμαστε και αύριο από τις 4, θυμίζω νέος νησιωτικός προορισμός, θα τα μάθετε στην εκπομπή του Ανδρέα Κυριακάκη.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
1: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3. Δίεση 101,3.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Δυσγλυκινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
19: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλό μεσημέρινη ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε ισχύει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της συγκέντρωσης στα προπήλαια και της πορείας προς τη Βουλή στο πλαίσιο της τάσης εργασίας της ΑΔΔ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην περιοχή των Ανοπατησίων στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Ευβίας. Αναθυμιάσεις από το air condition φαίνεται να οδήγησαν στο θάνατο του ζευγαριού που βρέθηκε νεκρό μέσα σε όχημα σε γκαράζ στον Πειραιά το πρωί, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Απολογούνται σήμερα δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη συγκατηγορούμενη εμφανίζεται σήμερα σε Βρετανικό δικαστήριο για το αίτημα έκδοσής της στην Ελλάδα. Απολογούνται σήμερα στις ανακριτικές αρχές Θεσσαλονίκης και οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Στο Παρίσι, με ελληνική συμμετοχή και παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιεί τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: τέτοιες μέρες πριν 2 χρόνια κυκλοφορούσε αυτή η τεράστια τελικά επιτυχία του Teddy Swims παγκοσμίως στο Loose Control, με το οποίο σας υποδεχόμαστε στο μεσημέρι της Τρίτης μας, τη 14η του Ιουλίου. Ποιος δεν το ξέρει, ποιος δεν παρακολουθεί εδώ και λίγες ώρες τους εορτασμούς στη Γαλλία, έχουμε παρουσία όχι μόνο τον Πρωθυπουργό, έχουμε και τα Ραφάλ που συμμετέχουν για να εμπεδωθεί αυτό το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Και εδώ στα δικά μας ένα μεσημέρι κατά τη πιο δροσερό, έχω την αίσθηση, από χθες στην πόλη, με τα πολλά που συμβαίνουν, με πυρκαγιές σε διαμερίσματα, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο, που όλα θα τα δούμε. Κυρίως όμως μαζί θα απολαύσουμε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, όπως κάθε μέρα μέχρι τις 4. Ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε...

0: Δεν μας λείπει τίποτα αυτό το μεσημέρι. Έχουμε τραγούδι πάρα πολύ αγαπημένο. Έχουμε σύμπρεξη μοναδική, Πασχαλίδη και Χαρούλη. Και έχουμε και συναυλιακή ατμόσφαιρα. Και να σας πω και κάτι, έχω και εισιτήρια για να ταξιδέψετε σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Όχι σε όλους, έναν θα διαλέξετε, αλλά θα ταξιδέψετε δωρεάν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων που έχει και το Καμαρώνι, η CJ, η οποία από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, πολύ πρωινή, 7:40, 11 καλή ώρα και 2:20 μεσημεριανή, μας πάει στην Άνδρο σε 1 ώρα, στην Τίνο σε 2, Μύκονο, Πάρο και Νάξο πάρα πολύ γρήγορα. Και σήμερα θα έχουμε έναν ή μία από εσάς που θα κερδίσει εισιτήρια για 2 μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets με εξαίρεση το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας και SeaJets στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σταφ, με σγάζια, μικρόφωνα, ok, the games.
1: Γιούκα Μέγκα.
2: Έλα και ράγισε το πω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSM Concert.
2: Πω έχω το δίκιο μου.
1: DSM 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 16 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
16: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
17: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Αντώνιε, ξύπνα.
22: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
21: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
22: Πώς τολμά?
2: και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
22: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
22: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
21: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πολύ γαλλική εσάν σήμερα για το τραγούδι αυτό. Η Γαλλία ξεχωρίζει. Το πρωί οι παρελάσεις, οι εορτασμοί, το βράδυ οι αγώνες. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Αυτό το Μουντιάλ, πόσο 1,5 μήνα μαζί περιμένουμε να πάμε διακοπές εμείς και οι παίκτες που παίζουν Μουντιάλ. Κάπως έτσι. 25 λεπτά πριν από τις 2, μεσημέρι Τρίτης, εδώ στον Δίεση 101,3. Και αν. Δεν ξέρω το πρόβλημα είναι το Μουντιάλ για εσάς που δεν βλέπετε. Δεν φαντάζομαι να έχει τόση φασαρία αυτό. Αλλά αν ας πούμε μένετε στο κέντρο ή αν μένετε σε κεντρικό δρόμο, σε δρόμο που έχει πολλή φασαρία, πολλά κορναρίσματα, πολλά θέματα, τότε μπαίνουμε στην ενότητα My Windows, στην πλατφόρμα στο alumil.com και με 2 κλικ οι κορυφαίοι κατασκευαστές της Alumil επικοινωνούν μαζί μας για να μας δώσουν μια προσφορά. Μέσα από το My Windows της Alumil ξαναβρίσκουμε τη χαμένη μας ηρεμία και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: δεκαετία 80 να έχουν να ζουν οι επόμενες. Κάπως έτσι κληροδότησε εδώ ο θησαυρούς George Michael και Careless Whisper στον DS 101,3. Εν τω μεταξύ διαβάζω για αυτή την ιστορία η οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το Ευρωκοινοβούλιο τώρα ζητά εξηγήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια κλειστή συνάντηση που έγινε 23 Ιουνίου με μια αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν, που λένε βέβαια από την Κομισιόν ότι δεν είχαμε τίποτα υψηλόβαθμους πολιτικούς αξιωματούχους των Ταλιμπάν. Ήταν μια τεχνική συνάντηση και όχι κάτι παραπάνω, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό βγήκε παραέξω και ότι από την Κομισιόν έχουν, από την, συγγνώμη, από το Ευρωκοινοβούλιο έχουν κάπως αγριέψει και τώρα περιμένουν τον Επίτροπο να τους τα πει με τον Ι και με το Σίγμα τι έγινε, γιατί έγινε, γιατί υπήρξε αυτή η επίσκεψη των Ταλιμπάν από τη στιγμή που έχει ψηφιστεί ευρωπαϊκά ότι δεν θα υπάρξει κάποια σχέση με τους Ταλιμπάν όσο δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και στα προσεχώς η συνέχεια. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Θυμίζω ότι αύριο το πρωί έχουμε την κλήρωση για τη Σέριφο, για τις ωραίες μέρες που θα περάσετε εκεί και που θα απολαύσετε βεβαίως και τη Μαρίνα Σπανού στη δική της συναυλία. Οπότε, Δίεση ονοματεπώνυμο και Σέριφος από σας το 54301 για τις επόμενες λίγες ώρες.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου.
2: Κρυφά του Κόσμου, σ' αγαπώ.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: πίεση. 101,3.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
14: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
13: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
18: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
19: Φαίνεται, ε.
18: Λιγάκι.
19: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
18: Τι να με νοιάζει?
19: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
18: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Ανοίγουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΗ για τη μονιμότητα στο δημόσιο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη κοντά σε σπίτια. Νωρίτερα, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να μείνουν σε ετοιμότητα. Καλύτερη και εικόνα της φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Ευβίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου στα Άνω Πατήσια. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Σε βρετανικό δικαστήριο εμφανίζεται σήμερα η 46χρονη συγκατηγορούμενη τους για το αίτημα έκδοσής της στην Ελλάδα. Απολογούνται σήμερα και οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάζιας Νέστορα. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Ακούσατε τώρα στο δελτίο ότι είναι η καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Λιβέρι της Εύβοιας. Με το που μπαίνω στο στούντιο βλέπω μήνυμα 112 για τη φωτιά στο Λιβέρι Εύβοιας, εκενώνεται το προφήτη της Ηλίας. Όλα αλλάζουν στη στιγμή, έτσι γίνεται αυτό το μεσημέρι, έτσι γίνεται κάθε μεσημέρι, έτσι γίνεται κάθε μέρα, για να είμαστε ακριβείς. Αυτό εδώ το μεσημέρι πάμε να το περάσουμε παρέα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Μέχρι τις 4 ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Ακούτε Θίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Μια φωτιά.

0: Κοιτάξτε τώρα πώς η Καβάλα μετατρέπεται σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό, ούτε διαφημίσεις, ούτε τρελά κόστη για αυτές. Ένας υπεραγαπημένος των πιτσιρικάδων, εντός και εκτός χώρας, σε κέρινο ομοίωμα και έγινε δουλειά. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ύστερα από 7 μήνες εργασίας τρίχα-τρίχα για το Μαλί και δόντι-δόντι για την οδοντοστοιχεία, πια βρίσκεται δίπλα στα ομοιώματα του Παναγιώτη Γιαννάκη και του Ζαγοράκη στο Μουσείο του Θόδωρ Κοκκινίδη, οπότε μια καλή αφορμή για να δούμε την πραγματικά όμορφη Καβάλα. Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα, 2 και 20 εδώ είμαστε και πάμε να ταξιδέψουμε. Πάμε να ταξιδέψουμε με τη C-Jets, η οποία έχει το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως και μας ταξιδεύει σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Δεν αρκεί αυτό. Θα σας πω ότι για Άνδρο κάνουμε μία ώρα να φτάσουμε με 3 αναχωρείς καθημερινά από Ραφίνα. 7:40 το πρωί, 11 μετά στις 2:20 το μεσημεριανό, όπως και για Τίνο που θέλει μόνο 2 ώρες και για τα άλλα επίσης νησιά. Και ένα σημείο από εσάς, αυτό το μεσημέρι θα κερδίσει εισιτήρια για 2 μετεπιστροφής για οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Εξυπηρετεί η C-Jets και τραβάει καρδούλα του με εξαίρεση το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Οπότε, δίεση ονοματεπώνυμο το mail σας και C-Jets στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Οπότε δίεσε ονοματεπώνυμο και βιβλίο στο 54301 και σε πολύ πολύ λίγο θα γίνει κλήρωση στο επόμενο πεντάλεπτο δηλαδή, οπότε και θα έχετε ενημέρωση. Πάμε τώρα να κάνουμε και κάτι καλό για το σώμα μας, κάναμε μόλις για το πνεύμα μας, πάμε να κάνουμε κάτι καλό λοιπόν για το σώμα μας, να αλλάξουμε το στρώμα με ένα νέο στρώμα Κάντια, γιατί τώρα με τις καλοκαιρινές εκπτώσεις θα βρείτε το ιδανικό στρώμα για εσάς στην καλύτερη τιμή, μείον 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor με φυσικά υλικά και έως μείον 30% σε κρεβάτια, στρώματα, νοστρώματα και άλλα προϊόντα ύπνου από την Κάντια.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσί in Concert.
2: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαγαρούχα.
1: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Από αυτά θα σωθούμε. Να και από τους δρόμους κάτι ανάσες παίρνουμε αυτή την εβδομάδα. Κατά τι καλύτερα έτσι τα πράγματα. Δεν έχουμε την κρίνια που είχαμε μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Έχουμε καθυστερήσει τον Κηφισό, τώρα θέλω να σας πω. Πολύ μικρή έκταση μποτιλιάρης μας στην κάθοδο και στη μεταμόρφωση. Στην άνοδο καθυστερήσεις απλώς, χαμηλές ταχύτητες. Και τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, σε να μην πέρασε μια μέρα, στο κέντρο πια της πόλης, εκεί γύρω από το Σύνταγμα, Βασιλείου Σοφίας προς Σύνταγμα, Σταδίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ιαρδιτού καθοδικά. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα και χαρά σε εκείνους που, παρότι δεν είναι ώρα διακοπών, καταφέρνουν διήμερα, τρίμερα κάπως να φεύγουν. Ένα ακόμη τρίμερο θα κληρώσουμε αύριο το πρωί που θα συνδυάζει και τα υπέροχα νησιά μας και θα συνδυάζει και τις υπέροχες συναυλίες μας. Σας στέλνουμε λοιπόν στη Σέριφο να απολαύσετε τη Μαρίνα Σπανού στη συναυλία της εκεί, αλλά όχι μόνο τη Μαρίνα Σπανού, διότι εκείνη θα δώσει τη συναυλία τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Εσείς όμως θα είστε στο νησί από τις 19 και θα επιστρέψετε στις 21, συνεπώς θα έχετε το χρόνο σας και τα μπάνια σας να κάνετε και λίγο να γυρίσετε. Από εμάς θα έχετε τις διανυκτερεύσεις σας, τα ακτοπλοϊκά σας, μετ' επιστροφής εννοείται, τα ειστήρια για τη συναυλία της Μαρίνας Σπανού. Οπότε δίεση ονοματεπώνυμο και Σέριφος στο 54301, αύριο το πρωί, λίγο πριν τις 10, ο Θεόφιλος θα κάνει την κλήρωση.
1: Λεόνι Έλενα, πληγές.

0: πίεση. 101,3.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStore. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
15: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
16: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
15: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
16: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
16: Φτάσαμε!
15: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
17: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Από τον Christopher Nolan.
2: What if I can't?
3: 16 Ιουλίου.
7: Get your weapons ready!
3: Το έπος είναι εδώ.
4: And no one could stand between me and home.
3: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
6: Let's go!
3: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweir.
5: Η ώρα είναι 3.
0: Θεσσαλονίκη 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Αλιβέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα, εστάλει μήνυμα πριν από λίγο από το 112 προς τους κατοίκους του προφήτη Ηλία να εκενώσουν και να μετακινηθούν προς Αλιβέρι. Φωτιά ξέσπασε και σε αγροτική έκταση στο ύπατο Θήβας. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Σε Βρετανικό δικαστήριο εμφανίζεται σήμερα οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους για το αίτημα έκδοσής της στην Ελλάδα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, πάστε να

τη λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν ένα μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Και τώρα πώς φεύγουμε, το βήμα πώς κάνουμε μπροστά, τα μάτια πώς κλείνουμε.

0: είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά, δεν γυρίζω αληθινά.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά, θα τραβήξω αντίθετα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: BBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη.
1: Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυρανιέται, τυρανιέται.

Μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλία θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

που θα ειδείς ψηλή βροχή θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου που θωρώ φωτιά στο χιόνι απάνω. Παίγνιδια με τον έρωτα, πλιό μου δεν ξανακάνω.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: αγκαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.